0: Κόσμος του 93.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
0: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: σαν πάλι όπως παλιά.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ραδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό ματίο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Κόσμος.

Ένας όλος, η Ελλάδα μας. Ακούσέ την. Κόσμος τους 93. Η Ελλάδα μας. Ακούσέ την. Κόσμος τους 93.

τα λόγια μου. Στο βήμα τον κόσμο χάνω, κάτω απ' τα πια μου. Στο κεφάλι μου μια τρύπα, κι ό,τι ονειρεύτηκα. Πιο βαθιά στο χώμα μπήκα, σ' άλλη τρύπα βρέθηκα. Γεμάτο τρύπες, τρύπες μωρό μου.

κεφάλι μου μια τρύπα, τα φτερά που τέλειωσα. Στη ζωή για να πετάω στην αγκαλιά της έλειωσα.

για την Κάρη. Πες μου ψέματα. Ψέματα πες μου. Πες μου τα παραμύθια σου.

μια τρύπα να φύγω. Φως κάθε λέξη φως. Το σκοτάδι σου, η ανάσα το φιλί σου.

0: Κόσμος του 93. Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.
1: Νύσταξες άστρο μου.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Ή ως το ράδιο Κόσμος είναι 5.

του κάθε κερατά. Κι άμα δε μισώσω και σωθώ, κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ. Και ας λένε να κυφωθώ που έχει ένα ποπό.

τη μαγιά σου, τα μισά μισά δικά σου και τα ρέστα παγωτά. Κι ας λένε ένα κύκοφο που χειρέ.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr. Κόσμος στους 93.

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, ακούς χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Ρωτάς τώρα, ο κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες ετές χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυκλερίας, πολλά. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Είναι χωριστά. Είναι. Ορίστε, κύριε.
1: Σκάσε.

0: καιρό τραγούδια στο ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια και νέα δελτία ειδήσεων. Τέσσερα δελτία καιρού και έξι αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σύλλεος συναντά το ολικής. Η πάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στον Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
0: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών αλλά και ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.

Δεν είχα στρατιώτες γεραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογείτονες. Κέντησα τον πόνο με πενιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής. Δεν δούλεψα σε οίκους ανοχής.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
0: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Κόσμος στους 93.
1: Είχα μεγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου, σαν συννεφά, συννεφάκι,

είναι φουλαστή. Πουλιά να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρω να μου σου στέλνεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μηνιά πια σε ξεχνάς.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σερό μας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Nightsker, Νέκρος του Μοριά, Κινήθνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
2: Okay, πίσω στο θέμα
1: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμψη Σερών. Εισιτήρια στο together.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολαόδου και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα γραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ.

0: και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58200 και 23212-10240.
2: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαράκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάγ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8.45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλς. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 69-73-30-87-71.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πυρετός, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νυχτά, με έχει αβάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα. Και εμείς οι τρεις στο καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις. Κάποιος στην άκρη του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθη του πηγαίνει. Και εμείς οι άλλοι, μα τον κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι.

Στράφτηκε βροντά, κάποιος διαβάτης περπατά χαμένος μες στην κόρα. Κάπου δεν θα έχουν ψωμί, καπινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Κι εμείς χορτάτι με τον κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ.

Όσοι απόψη ξαγρυπνούν, σε κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που χλετάμε. Και εμείς οι τρεις

όπου δύο που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού. Ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Εφοφάρμα φέτα από το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία Καραγκιόζη.

0: Γιώργη,
1: εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα μάθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουρκυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 8 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο Τι.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

Μπακάρης γεννήθηκε στις 10 Μαΐου στην Ανώσυρο. Θεωρείται ο πατριάρχης του ρεμπέτικου, καθώς έκανε γνωστό το είδος λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχαν τα δισκογραφημένα τραγούδια του. Ένα από αυτά, το αγαπημένο «Τα ματούκλαδά σου λάμπουν».

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιό, εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπή λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθά, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά άλλη, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και αντικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, νημιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυκλίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και Imlizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 2310-23332. Λουκίδης τεχνικό κατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321 77 8819.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
8: Site www.economousseres.gr.
9: Κόσμος στους 93.
10: Ας κρατήσουν χωρί και...

0: καφές και λίγο ενηγματικό. Το χιούμορ του και το αξάντο μουστάκι, αχ δεν μπορώ, λιποθυμώ.
1: Το άτομο είναι σύμφορα, είναι σωστή κατάσταση.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα Υλικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάρις 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 5 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 1x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτιζέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, που κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη, οπολιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε φράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι ακουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποφράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια, δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη. Για σχολικ.
8: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με την πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά μεγαλεία. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρότερα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς

0: αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη υπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά τελώνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
1: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Ερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπια, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ, όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
2: Okay, πίσω στο θέμα.
1: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Ερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός, Κουζίνα Μπαρ.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή φασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economusseres.gr. Κόσμος.

συνάντησαν στους δρόμους του κόσμου μας. Ο Βασίλης Τσιτσάνης δημιουργεί η Σωτηρία Μπέλου Νέβη. Φτύσε λάθη από το δίσκο Σωτηρία Μπέλου από τις 78 στροφές.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.

0: φίλοι του καλού φαγητού. Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες. Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά. Τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ. Έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κρυδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτη Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
1: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μία παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδύσσε Βαγ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8.45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην ΆΡΤΑ, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

κι εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Σούπερ Μάρκετ Ρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε στο Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
3: Κόσμος στους 93.
11: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Κυριακής. Φίλοι και φίλες της παρέας, καλημέρα και καλό πρωινό για τις επόμενες δύο ώρες Κυριακάτικα. Εδώ θα είμαστε μαζί από την πλατεία εμπορίου. Ευχόμαστε σε όλους σας να είσαστε καλά. Καλημέρα,

0: καταλαβαίνετε έχουμε μια πολύ ωραία μέρα και λόγω το ότι η θερμοκρασία είναι και σε λογικά επίπεδα, τουλάχιστον δεν αγκομαχάμε όπως πριν λίγες μέρες, και είχαμε και τις βροχούλες οι οποίες έφτιαξαν λίγο περισσότερο την διάθεσή μας, αλλά και πάλι μεγάλος πανταχόρτος στους Μπαξέδες με τόσο πολύ νερό.
1: Πάντα ονειρευόμουν ανοιχτό τσιπάκι.
2: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
1: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
2: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Στα αγαπημένα μας τραγούδια, τραγούδια από το χθες και το σήμερα, η Ελλάδα μας μοσχοβολάει και ο αέρας της. Με ελληνική μουσική, καλημέρα σε όλους και όλες. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανδέκης. Καλή Κυριακή. Σε λίγο θα μπούμε και στα νέα, θα ρίξουμε μια ματιά και στις ειδήσεις της ημέρας.

Καλύτερα νέα της ημέρας, γιατί όταν λέμε για ειδήσεις δεν θα πούμε για καλά νέα, είναι οι φωτιές. Η απειλή στη Γαλλία, η Μπορντό, οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τα προάστια της πόλης. Πάνω από 141.000 άνθρωποι έφυγαν και χθες από τη γύρω περιοχή. Οι ελληνικές κοινότητες κοντά στο Μπορντό βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της τάχτης και του καπνού. Υπάρχει και συναγερμός για τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή αυτή. Αλλαγές στο γύρο της Γαλλίας για τη διαδρομή της αυλαίας στο Tour de France που μειώθηκε στα 89 χιλιόμετρα για λόγους ασφαλείας. Συνδρομή και του στρατού για τις φωτιές που βοηθούν στις εκκενώσεις και επιστρατεύτηκε και ειδικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Αυτά και τα νέα από τις πυρκαγιές, τουλάχιστον στο μέτωπο της Γαλλίας, αλλά και στην περιοχή του Μπορντό που υπάρχουν και αρκετές ελληνικές κοινότητες και Έλληνες.

0: Κόσμος στους 93.
1: Και επειδή μιλάμε για τον κόσμο, ας αφήσουμε για λίγο τη Φωτεινή και τα λόγια της, γιατί θα βρούμε μπροστά μας διάφορα νέα που έχουν να κάνουν με τους Έλληνες που μας ακούν και βρίσκονται στο εξωτερικό. Εμείς πάντα τους αγαπάμε και τους σκεφτόμαστε και καλώς ήρθατε στην πατρία. Σήμερα λοιπόν έχουμε την 30η επαιτειακή συνέλευση της ΠΑΔΕ στη Βουλή των Ελλήνων. Η Παγκόσμια Διακοινοβουλική Ένωση Ελληνισμού γιορτάζει 30 χρόνια προσφοράς. Εκλεγμένοι βουλευτές και γερουσιαστές ελληνικής καταγωγής από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας. Το Διοικητικό Συμβούλιο με επικεφαλή τον Αμερικανό γερουσιαστή Λεωνίδας Αραπτάκης έγινε δεκτό και στο Προεδρικό Μέρο. Έχουμε το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Κριτών στα Χανιά. Ολοκληρώνονται και οι εργασίες αυτού του συνεδρίου με τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κριτών. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα των εκδηλώσεων αυτών. Έχουμε τριμερή συνάντηση για τη Διασπορά. Πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας των ομογενειακών κοινοτήτων τριών χωρών σε διεθνές επίπεδο. Και έχουμε και μια απώλεια στην Ομογένεια. Έφυγε ο τραγουδιστής Τζον Τίκης. Θλίψη προκάλεσε στην Ομογένεια της Αυστραλίας η είδηση του θανάτου του γνωστού Έλληνα τραγουδιστή Τζον Τίκη, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τη μουσική ψυχαγωγία των Ελλήνων του εξωτερικού για πολλές δεκαετίες. Έφυγε λοιπόν, λέμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του και μια σπουδαία φωνή σήγησε, το ευχόμαστε καλό ταξίδι και καλό παράδεισο. Λέω να ακούσουμε και ένα τα τραγούδια του για να θυμηθούμε λίγο τη φωνή του με το τραγούδι «Πώς περνούν τα χρόνια».

έφυγε λοιπόν ο Τζον Τίκης, πολύ αγαπημένος, κυρίως στην Αυστραλία από τους Έλληνες εκεί που τον έβλεπαν και περισσότερο και πιο συχνά. Και λέω να ακούσουμε άλλο ένα

τίτλο στις 9 του Μάη τον Τζον Τίκι, αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους που τον αγάπησαν, που τον γνώρισαν

Έτσι από τη ζωή, το βράδυ της Παρασκευής, τα κορίτσια, οι δύο κόρες του, η Άντζελα και η Ανίτα, έκαναν γνωστή την είδηση του θανάτου του. Μέσα από μια εξαιρετικά συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μήνυμά τους, αποχαιρετώντας τον πατέρα τους, έγραψαν χαρακτηριστικά: I did it my way, ο αγαπημένος μας πατέρας έτσι έζησε τη ζωή του και έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα. Ο Τζον Τίκης γεννήθηκε στη Μόλιβδο το 46, σε νεαρή ηλικία ανάστευσε στην Αυστραλία, όπου αποφάσισε να αλλάξει το πραγματικό του όνομα, Γιάννης Τεκές, υιοθετώντας το καλλιτεχνικό Τζον Τίκης για τις ανάγκες της σκηνής. Στη Μελβούρνη δημιούργησε το συγκρότημα Τζον Τίκης and the Playboys, με το οποίο γνώρισε άμεση η επιτυχία και κέρδισε τον πρώτο του χρυσό δίσκο. Στην Ελλάδα επέστρεψε και γνώρισε μεγάλη επιτυχία, τεράστια, τις δεκαετίες του 70 και του 80, αποτελώντας ιδιαίτερα αγαπητή φιγούρα της αθηναϊκής τάσης. Στο απόγειο της καριέρας του εμφανίστηκε στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της εποχής, συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα, για περισσότερο από 5 δεκαετίες υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι ως ερμηνευτής και ως συνθέτης. Και αυτά τα νέα και από τις κόρες. Έφυγε λοιπόν στην ηλικία 80 ετών ο Τζον Τίκης και τον αποχαιρετούμε. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε ο μεγάλος Στόλης Βοσκόπουλος. Ήταν το 1940. 26 Ιουλίου γεννήθηκε ο Στόλης Βοσκόπουλος.

0: πάμε στους Έλληνες της Γερμανίας για να μάθουμε όλα τα νέα από εκεί και είναι και με ευχάριστα νέα για τη συντάξη σας. Όλα αυτά σε λίγο μετά το διάλειμμα που ακολουθεί.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Εδώ είμαστε, στα Ελκά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Φάρμ Σεν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9-3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλος.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economousseres.gr.
7: Οδυσσεβάδ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββούλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρετζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάγ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8:45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
8: Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι με ρετρό ρυθμούς πηγαίνουμε μια βόλτα και στους Έλληνες και στη Γερμανία. Τι γίνεται στη Γερμανία, τι στοιχεία έχουμε και για όσους ηγετέρθηκε και για όσους θα φύγετε. Υπάρχει αύξηση του κατώτατου μισθού και mini jobs. Ο κατώτατος μισθός στη Γερμανία ανέρχεται πλέον στα 13,90 ευρώ την ώρα και έτσι επηρεάζονται θετικά χιλιάδες Έλληνες εργαζόμενοι. Η αλλαγή αυτή συμπαρασύρει στο απάνω και το μηνιαίο όριο αποδοχών για όσους απασχολούνται με καθεστώς mini job. Επίσης, το γνωστό κοινωνικό επίδομα Burgergeld ή Burgergeld, εσείς το ξέρετε καλύτερα, αντικαθίσταται σταδιακά από τη νέα βασική ενίσχυση, δηλαδή την ΕΒΕ Grundsicherung, εισάγοντας αυστηρότερα κριτήρια αλλά και νέες παροχές για τις οικογένειες. Έχουμε επίσης αναμενόμενη αύξηση των συντάξεων στη Γερμανία. Οι συνταξιούχοι της Ομογένειας θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται κατά περίπου 3,7%, καθώς η γερμανική κυβέρνηση προχώρησε σε προσαρμογές για την αντιμετώπιση κόστους διαβίωσης. Παραμένουμε για λίγο στη Γερμανία, γιατί σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της αγοράς, η ελληνική Ομογένεια στη Γερμανία διακινεί και σερβίρει το 80% των ελληνικών τροφίμων και ποτών μέσω του δικτύου εστίασης και χονδρεμπορίου. Μπράβο σας. Το επόμενο μεγάλο χήμα των ομογενών επιχειρηματιών είναι η μαζική διείσδυση των προϊόντων αυτών στις μεγάλες ελληνικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η εκτενής επίσης έρευνα της διανέωσης αποτυπώνει το σύγχρονο προφίλ στην Γερμανία των Ελλήνων, εξετάζοντας τα επαγγελματικά τους παιδεία, το επίπεδο ενσωμάτωσης και τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρούν με την Ελλάδα. Έχουμε επίσης παράταση των ελέγχων στα σύνορα. Η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση των αυστηρών αστυνομικών ελέγχων στα χερσαία σύνορά της μέχρι το Σεπτέμβριο. Οπότε οι Έλληνες που ταξιδεύουν οδικώς από τη Γερμανία θα πρέπει να έχουν μαζί τους ταξιδιωτικά έγγραφα, δηλαδή ταυτότητα διαβατήριο, γιατί οι έλεγχοι θα παραμένουν συστηματικοί.

Τρισκόγκος, Ακοσμών Παγιαντέρας, γράφει τη μουσική και τους στίχους για το τραγούδι «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει». Ηχογραφήθηκε το 1940.

Κότσιρας και ο Μίλτος Πασκαλίδης. Σε λίγο θα πάμε και σε άλλες ειδήσεις. Να είσαστε όλοι καλά και πολλά φιλιά στους Έλληνες στο εξωτερικό που και αν βρίσκεστε. Μενέλα, καλό πρωινό, καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε πολύ μακριά και είναι νύχτα. Και αντί να σας λέμε καλημέρα, θα πρέπει να σας πούμε καληνύχτα.

0: Ο ΑΕΣ μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Λοιπόν, ας πιούμε μια γουλιά καφέ να συναντήσουμε και την Ελεονόρα Ζουγανέλη με το τραγούδι που την πρωτοαγαπήσαμε πάρα πολύ. Και να σας πω τώρα, διάφορα νέα μπορείτε να διαβάσετε σήμερα στο cosmosnews.gr. UNESCO την Κυριακή θα κριθεί σήμερα αν ο Όλυμπος αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. ΕΛΓΑ, ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις. Τροπολογία για αποζημιώσεις το 100% και προβολές στα πρότυπα του Ντάνιελ. Οι κυριότερες τρέχουσες ειδήσεις και αλλαγές που γίνονται στη Γερμανία και επηρεάζουν τους Έλληνες της Γερμανίας. 40 αγροτοδαστικές πυρκαγιές είχαμε το τελευταίο 24ωρο. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κινέτα. Και πολλά άλλα θέματα που μπορείτε να διαβάσετε στο site μας, το cosmosnews.gr.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11. Λιούξας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούξας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fixed Elas, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά. 2 και 40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράπελ Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράπελ Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης το καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858. Πάει από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
0: Κόσμος στους 90.

Και εδώ είμαστε παρέα σας. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Ας ρίξουμε μια ματιά τώρα να δούμε τι γίνεται με τα τελευταία νέα, έτσι όπως κινείται η ημέρα μας. Ας πάρουμε μερικές περισσότερες πληροφορίες.

Μας τον κατάλογο παγκόσμιας πολιτικής και φυσικής κληρονομιάς με ομοφωνία στην ψηφοφορία. Στο Βερολίνο, Ισλαμιστής ο δράστης της φωνικής επίθεσης στο φεστιβάλ Pride. Ο δράστης χτύπησε με ένα λευκό βαν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για την παρέλαση Pride των ανθρώπων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. 21 χρονών είναι ο Αμπντούλ. Για την επίθεση στο φεστιβάλ με 14 τραυματίες και ένα νεκρό. Ο δράστης χρησιμοποίησε αιχμηρό αντικείμενο κατά του πλήθους και διέφυγε πεζός μετά την επίθεση. Γνωστός στις αρχές για ισλαμιστικούς κύκλους, είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί από δομή κράτησης ανηλίκων και σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους 14. Η αστυνομία δημοσιοποίησε τα στοιχεία του υπόπτου και καλεί τους πολίτες να μην τον προσεγγίζουν καθώς θεωρείται επικίνδυνος. Τα κίνητρα και η σειρά των γεγονότων της επίθεσης παραμένουν άγνωστα και η έρευνα συνεχίζεται. Και όχι μόνο η έρευνα και η προσπάθεια για να συλληφθεί, γιατί δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Σκότωσε μία γυναίκα και τραυμάτισε άλλα 14 άτομα.

Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έκανε δήλωση ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα οδηγήσει η κρίση Ηνωμένων Πολιτειών και θα μειωθεί επιπλέον 10 λεπτά το ντίζελ τον μήνα Αύγουστο.

40 κύματα, ένας οδικός άξονας 182 χιλιόμετρων που ξεκίνησε πριν 20 χρόνια, είπε, και τελικά τα καταφέραμε γιατί είχε κολλήσει στα γρανάζια της οικονομικής κρίσης. Καλαμπάκα Γρεβενά, το Ε65 που ενώνει ουσιαστικά, είπε, τη Νότια με τη Βόρεια Ελλάδα, εντάσσεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, συνδέοντας τον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκη Εύζωνη με την Εγνατία Οδό, και μειώνει τους χρόνους μετακίνησης στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Είμαι πραγματικά περήφανος, είπε ο Πρωθυπουργός, για αυτόν τον δρόμο και το εμβληματικό έργο. Μίλησε επίσης για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 23 δισεκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Είπε, είναι το κεντρικό εθνικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας. Από το 2026 έως και το 2030 θα συμπληρώσει τους κοινοτικούς πόρους που διεκδικεί η χώρα μας από το 28 έως το 34, και φυσικά θα γίνουν δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, έργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στέγαση, αλλά και το δημογραφικό. Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα και αυτή είναι η δική μας δέσμευση, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η προσπάθεια για μια καλύτερη καθημερινότητα δεν σταματά με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Δυστυχώς και πάλι σημαντική και μεγάλη είδηση της ημέρας, οι πυρκαγιές στη Γαλλία αλλά και την Ισπανία. Χωρίς ελπίδες για έλεγχο των πυρκαγιών, δυστυχώς κατακαίγονται όλα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα η πυροσβεστική. Λευκή πετσέτα οι πυροσβέστες δηλώνουν ανήμποροι να κάνουν πλέον κάτι. Πάνω από 300.000 άνθρωποι εκένωσαν τα σπίτια τους στην Γαλλία και την Ισπανία λόγω των δασικών αυτών πυρκαγιών. Δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες, δεν βρέχει. Και ας προσευχηθούμε να πάει και εκεί η βροχή, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και είναι ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές. Ο στρατός προσπαθεί και αυτός, και κυρίως τι κάνει, παίρνει τους ανθρώπους από τα σπίτια τους για να τους βοηθήσει να φύγουν, να βρουν ένα άλλο μέρος. Στην Ισπανία εκένωσαν πάρα πολλοί άνθρωποι περιοχές κοντά στη Μαδρίτη. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη πυρκαγιά που έγινε ποτέ στην ιστορία της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδράμει με πολλά και διάφορα αεροπορικά μέσα, με προσωπικό από διάφορες χώρες. Έστειλε και η Ελλάδα 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Οι αρχές προειδοποιούν για χειρότερες συνθήκες και πιο πολλές καγιές μέσα στο καλοκαίρι λόγω των νέων καυσώνων και των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Και αν δει κανείς το χάρι με τις πυρκαγιές αυτές, πραγματικά καταστρέφεται ένα τεράστιο δάσος από την Ισπανία μέχρι και περίπου την νότιο-ανατολική Γαλλία, η νοτιοδυτική Γαλλία, μια τεράστια έκταση, και οι πυρκαγιές εδώ και πολλές μέρες μένονται και δεν σταματούν. Είναι δραματική η κατάσταση. Στην επαρχία Άβυλα έχουν γίνει στάχτη πάνω από 90.000 στρέμματα. Εκστροφή συνολικά φτάνει τα 320.000 στρέμματα. Απειλείται και το Μπορντό πλέον και η μητροπολιτική αυτή η περιοχή του, που υπάρχουν και Έλληνες εκεί, και διέταξαν πάνω από 60.000 ανθρώπους οι αρχές να φύγουν από την περιοχή. Τι να πούμε, είναι απίστευτη κατάσταση. Η ξηρασία, οι ακραίες θερμοκρασίες αλλά κυρίως οι ισχυροί άνεμοι είναι αυτοί που κάνουν όλο αυτό το κακό. Να ευχηθούμε για βροχές και μακάρι να φτάσουν εκεί, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίρ το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
4: Okay, πίσω στο θέμα.
3: 8 Wake Up Festival 2026. 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου. Γυμνάσιο Κίμηση Σερών. Εισιτήρια στο together.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετανήσεις. Γρήγορα, εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής του σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: King Coffee Stores. Βασιλιάς του καφέ στις αίρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις αίρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Κόσμος στους 93.

συγκρότημα Μπερλίν μας οδηγεί στο Βερολίνο. Μια τραγική εξέλιξη εκεί του Pride, του φεστιβάλ Pride στο Βερολίνο, με μια γυναίκα νεκρή και 16 τραυματίες ως τώρα. Ύποπτος γνώριμος στην αστυνομία, προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο εδώ στο Βερολίνο, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται και δεν έχει τεθεί υποκράτηση. Το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ στις 11 η ώρα Ελλάδος στην περιοχή του Tier Garden, όπου χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Berlin Pride, σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου. Ένα μικρό λευκό φορτηγάκι εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα στο χώρο της εκδήλωσης, παρέσυρε πολλούς ανθρώπους και στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο κατά την προσπάθεια διαφυγής του οδηγού. Ο οδηγός βγήκε με ένα μαχαίρι και δεν μπόρεσε κανείς να το σταματήσει, γιατί μαχαίρος αρκετούσε ώσπου να ξεφύγει. Και πραγματικά ξέφυγε, ακόμη αναζητείται. Αυτά τα τελευταία νέα που έχουμε, το διαβάζετε το άρθρο στο cosmosnews.gr.

τα δάση που καίγονται γύρω από το Μπορντό, ξέρετε, και το δάσος που είναι δίπλα στο Μπορντό είναι ένα από τα λίγα δάση εκεί της περιοχής, όπως και το δάσος που καίγεται στην Μαδρίτη και στις γύρω περιοχές, δηλαδή στο Σαν Σεμπάστιαν. Τα καταπράσινα αυτά τοπία, κυρίως αυτό το δάσος που είναι στον Μπορντό, είναι τεράστιο, είναι υπόχο και κατακαίγεται, και παρότι είναι δίπλα στη θάλασσα. Δυστυχώς και εμείς την

Ελλάδα είχαμε πάνω από 40 φωτιές. Ευτυχώς φέτος ο μηχανισμός είναι ακόμη πιο δραστικός με τη βοήθεια των απαγορεύσεων της μετακίνησης μέσα στα δάση και γενικότερα με τα ντρόν και όλα, άλλα τα σύγχρονα, όλα τα άλλα σύγχρονα μηχανήματα που βοηθούν. Επιτέλους βοηθάει η τεχνολογία. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν είναι ισχυροί άνεμοι που κυρίως μετά το 15 Αύγουστο εμφανίζονται στη χώρα μας, να δούμε τι θα περιμένουμε, μακάρι τα πράγματα να είναι καλά, να έχουμε ακόμη περισσότερη προστασία και απαγορευτούν οι μετακινήσεις μέσα στα δάση, αν είναι να τα σώσουμε, ας μην κάνουν κάποιοι τη βόλτα τους μέσα σε αυτά. Είναι η ώρα 12 παρά 20, μαζί θα είμαστε έως τις 12. Καλό σας πρωινό, καλό μας πρωινό.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Είναι το Ράδιο Κόσμος στους 93 και λέμε καλημέρα σε όλους και όλες εσάς από όπου και αν μας ακούτε. Καλή δύναμη, να είσαστε καλά και να προσέχετε γιατί έχουμε αρκετά μεγάλη έξοδο σε διάφορα σημεία και πολλά και διάφορα ταξίδια και με τα αυτοκίνητα. Θα έχει τυπώσει στα σύνορα. Διάβαζα πριν για τα αεροπλάνα ότι δεν υπήρχε ποτέ στην ανθρωπότητα τόση πολλή κίνηση στον ουρανό από χιλιάδες πτήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες πτήσεις τον τελευταίο

Έχουμε πλέον τη φωτογραφία του δράστη που σκότωσε μια γυναίκα, τραυμάτισε 16 στο Βερολίνο. Μας στείλει και έχει μεταφέρει η γερμανική αστυνομία τη φωτογραφία του παντού και με την ανακοίνωση ότι σε περίπτωση που εντοπίσετε το άτομο που αναζητείτε, τον Αμπντούλ Μπαλούτ, σε καμία περίπτωση να μην το πλησιάσετε και αποφύγετε την άμεση επαφή. Είναι οπλισμένος και επικίνδυνος. Επικοινωνήστε αμέσως με το 110 το τηλέφωνο της αστυνομίας στη Γερμανία, αναφέρει η αστυνομία. Γίνονται έρευνες στα σύνορα γιατί θα προσπαθήσει να δραπετεύσει. Είναι γνωστός στην αστυνομία. Κατατάσσεται στον Ισλαμιστικό χώρο του Βερολίνου. Αυτά λοιπόν. Το κυνήγι στη Γερμανία συνεχίζεται. Για τον Λιβανέζο υποστηρικτή, είναι από το Λιβανέζος, από το Λίβ, δηλαδή υποστηρικτής της ISIS, 21 χρονών. Και πρόσφατα αποφυλακίστηκε από δομή κράτησης ανηλίκων.

Όσοι Έλληνες μας ακούτε στη Γερμανία, cosmosnews.gr, μπορείτε να δείτε τη φωτογραφία αυτού του τύπου. Είναι ύποπτος προσέγγιος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και επί φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και δίπλα, να και η ταρτά.

0: καραμέλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς το φου του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και χάπι το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ούρνος του χωριού, στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
1: Είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms and Lady Parza 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία νέα εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν κοινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το νέο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμέ συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καφέ, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
7: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Κόσμος του 90's.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογιούν.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί στρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωτών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις.

0: Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσάρες, τεντ, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων, EPU σε κάθε έτοιμο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economouseres.gr.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις Ιδγραφή Σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
4: Κόσμος στους 93.

πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος του 93.

0: κόσμος είναι μία. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμωτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Εθοφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίρσελα Σπίλερ κουτί 12x330ml, 9x3. Εδώ 6,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένος. Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321. 057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρει κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερμαρκετ Μπρατσάκι.
1: Οδυσσάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάγ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8:45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΑΕΣΕΡΟΝ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Τα κύματα της θάλασσας μου

Νέες κυκλοφορίες, προμεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

ευτυχισμένος.

0: είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδο Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Θιξαλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Κάπτεν, Psycho Break, Μπαλοθάιζερ, Γκέμα, Εμπάργκο, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
4: Okay, πίσω στο θέμα
3: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμηση Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σήμερα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμο, παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, Cosmos News.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρ 28,99. Κρέτα Φάρμς Ενέργη Πάριζα 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό 10,95. Πίλσα Σπίλσνερ κουτί 12,330 ml 9/3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρέατια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοκτητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκη Δημήτρης. Κάθε για εκεί. Πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 3210-57275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψος ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.

0: το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόλια το είδη, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα δηλιαστικά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Ένα τραγούδι που τους στίχους γράψε ο ποιητής Γιώργος Μητσάκης.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Γυαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμο, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2:40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκής στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Ράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Κίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

στο ραδιοκόσμος είναι τρεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Για λεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα φάρνε λάδι πάριζα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Σκιπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9,3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Με καλή ποικιλία προϊόντων για να παίζει και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: χρησιμοποιείται. Μοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέσεις Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρώματα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online. Εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8:45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο. Για σχολικά.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνια.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.οικονομουσερες.gr.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο Καλογάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πετανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858. Ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραλώ. Θα το βάλε μία απ' όλα.
7: Κόσμος στους 93.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το κις και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρίγανο ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι.

0: της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί, κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και τα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιπάτ, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο, τόσες ακόμα μεράκι και αγάπη, το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Γυαλό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Κουμό σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2.40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφοιτοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Trend, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρέατια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκούνα, ανεμιστήρ, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
6: Κόσμος στους 93. 3.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φετ Ποπ το κιλό 10,95. Ιλσέλα Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Ερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θητή, Σκιαταρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Μπαλοθάιζερ, Γκέμα, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν, η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
4: Okay, πίσω στο θέμα.
3: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Ερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ. Κόσμος στους 93.

0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χάπου χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Power 60 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινής Τζόντις, πιστοποιημένος υγιός στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις εντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία. Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδη στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γκαλερίας, κόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Κόσμος στους 93.

κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη κεδούν την αλήθεια.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόν 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τριλοδέκα ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ T 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Παρασκευή 28 Αυγουστού, Ερές, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις ΣΕΣ.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από εκγνώστες των ποικιλιών φε και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. Coffee στις ΣΕΡΕΣ με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να απαντώ με, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-61-2. Εκτυπώσεις γραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Ποιο τάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατή του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμος στους 93.

Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: Radio Cosmos είναι 6.30. Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλης στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχουν χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άπεντα νόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλει μια απ' όλα.
5: Ο Δισεβά, το εμβληματικό έργο της Νέας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8.45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο camptogether.live.
6: Κόσμος 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξρώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το όλιξ. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως πια, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμπιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούριμα. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάς. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις, τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα αλού, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που φτιάχνουν το κφί.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πυρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φίξελας, μπύρα κουτί 12x230.
2: Οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φίξελας, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα.

0: Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
2: Okay, πίσω στο θέμα
1: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Cuisine Bar.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2320 65 875 και 6973 30 8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες ή προστασίας εργαζομένων, είδικη γκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Κόσμος στους 93.

Έφτασα και σήμερα Κυριακή στα στούντιο του σταθμού αρκετά νωρίς και λέω να μην αφήσω το μισάωρο να πάει χαμένο περιτριγυρίζοντας στα στούντιο του σταθμού. Ας ανοίξουμε τα μικρόφωνα και ας είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι το καθιερωμένο ραντεβουδάκι μας της Κυριακής. 26 του Ιούλη, το σωτήριο έτος 2026. Όπως θα καταλάβατε, θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 10 το βράδυ.

Πριν πούμε στα κανονικούς ρυθμούς, θα ήθελα λίγο να μου δώσετε εικόνα τι γίνεται στο δρόμο, πώς επιστρέφετε, αν έχουμε κάποιο θέμα. Θα ανοίξω κι εγώ σε λίγο τους χάρτες της Google. Αλλά ξέρετε, είναι γνωστές οι προτίσεις μου στα δικά σας τηλέφωνα. Μέχρι τότε, έχω ανοίξει δύο τις γραμμές, 2321-06-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα λέμε εκτός αέρα, όπως πάντα, στις δικές μου εκπομπές. Δεν βγαίνετε στον αέρα εκτός και αν το θελήσετε εσείς. Email 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook Cosmos Radio Ceres Greece, στα αγγλικά το γράφετε. Αυτό είναι το γκρουπάκι του σταθμού και μπορείτε να αποστάρετε ό,τι θέλετε. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ, επίσης στο Facebook. Εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να με αναζητήσετε γράφοντας το ονοματεπώνυμό μου στα ελληνικά και με τόνου. Στο ονοματεπώνυμό μου είναι Ηλίας Παπαζογλου. Πρώτο τραγούδι για σήμερα. Αναμένω την επικοινωνία από εσάς. Ανοίγω και τους χάρτες για να έχω για μια εικόνα.

ώρα τραγούδι στα Vast Garden to the Moon and Back. Πού θα πάω τώρα? Πάμε σε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Wish I knew you.

Πάμε να δούμε τα του δρόμου, να ρίξουμε μια πρώτη ματά. Θα το παρακολουθούμε και στην πορεία το όλο πράγμα. Ας ξεκινήσουμε αρχικά από το κλασικό σημείο στον κόμβο της Μεσοράχης. Εκεί η ουρά είναι αρκετά πίσω από ό,τι βλέπω. Προς το παρόν, ήρεμα σχετικά τα πράγματα στο Νεοσούλη, είναι κάπου λίγο κίτρινο, αλλά μην φανταστείτε. Στην ουσία το μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα συναντήσετε είναι στο φανάρι του Σκλαβενίτη. Εκεί θα είναι το πρώτο μεγάλο πρόβλημα. Και το επόμενο μεγάλο και ίσως το μεγαλύτερο είναι το φανάρι του Κομείου. Εκεί γίνεται ένας χαμός, έχει κοκκινήσει μέχρι πάρα πολύ πίσω. Τώρα, κλασικά τα φανάρια του περιφερειακού είναι κόκκινα, όχι όμως ότι χάνατε πάρα πολύ χρόνο, απλά σταματάτε. Και στη συνέχεια το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο το συνάντησα και ερχόμενο προς την Πονσερών πριν από περίπου 2 ώρες όπου έφτασα, είναι στην δυτική είσοδο, μάλλον στην ανατολική είσοδο, στη δυτική είσοδο του περιφερειακού, στον Λευκώνα, εκεί κλασικά στο φανάρι, και εκεί είναι κατακόκκινα, από πριν που ήρθα είχε πρόβλημα εκεί πέρα. Δεν έχω προλάβει να ρίξω μια ματιά το τι γίνεται στα διόδια του Στριμωνικού. Θα το κάνω ευθύς αμέσως. Εκεί πάλι το κλασικό θεματάκι με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Ερχόμενοι προς την πόλη δεν έχει ιδιαίτερο σταμάτα. Ξεκίνα.

Πού να πάω τώρα, μετά του δρόμου είμαστε καλυμμένοι. Ξεκινάμε με ξένα και βλέπουμε για το πώς θα πάμε στην πορεία. Κόσμος 93. Για να μαζευόμαστε.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7 και μισή.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Φυλαχτώ τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλας με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται. Υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωση ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα.

0: από ένα μόνο προφίλ, χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online. Κόσμος στους 93.
1: Επιστρέψαμε, ακούτε Κόσμος στους 93. 33 λεπτάκια μετά τις 7, μέχρι και τις 10 θα είμαστε παρέα. Έχουμε την επιστροφή, αρκετοί γυρνάτε από τις παραλίες και καλά κάνετε. Αν και την Παρασκευή είχε πάρα πολύ αέρα. Είδα κάτι κλάδια πεσμένα, πως δεν έχει γίνει καμιά ζημιά.

Καλησπέρα μου και στη Λίνα. Καλώ την. Εννοείται θα μεταδώσω σίγουρα το ένα. Τώρα ψάχνω να βρω και το δεύτερο. Θα μας το αφιερώσεις όσους έχουμε μείνει ακόμα στην πόλη. Θα φανεί αύριο πως είμαστε ακόμα εδώ.

σήμερα δεν έχει πάρα πολύ ζεστή. Το βλέπω και το είδα και γυρνώντας. Εντάξει. Θα δούμε λίγο και μέσα στην εβδομάδα τι θα γίνει. Νομίζω ότι ξαναβαίνει η θερμοκρασία. Πάμε και σε μια μπαλάντα.

Χρειάζεται βουγιά μπαλαντίτσα. Έτσι να ρίχνουμε λιγουλάκι τους ρυθμούς. Πάμε σε μια ελληνική μπάντα. Αγγλικός ο στίχος, η Serial. Stop Killing Time. Εγώ θα κοιτάξω και πάλι στο τι γίνεται στο δρόμο. Δώστε μου και εσείς κανένα report. Στην πόλη ελάχιστη κινείται, ελάχιστα τα αυτοκίνητα, κάτι λίγοι περπατάτε.

περνάει η ώρα. Πλησιάζουμε ήδη τις 8. Καλησπέρα, καλησπέρα για άλλη μια φορά. Ακούτε κόσμο τους 93. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Κλείνουμε το νωρίτερο το οποίο ήρθαμε. Κοινώς ήρθα και τις 7 και κάτι. Κλείνουμε σχεδόν την πρώτη μας ώρα. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε παρεούλα. Ξεκινάμε την πρώτη μας ώρα σχεδόν και μόνο με ελληνικά. Λέω να ξένα. Κάπως έτσι λέω να συνεχίσω. Θα δούμε τα του δρόμου λίγο μετά τις 8 που για μένα είναι και ένα κομβικό σημείο. Δηλαδή έχουν ξυπνήσει κάτι σε 6, έχουν ετοιμαστεί. Και αυτή η ώρα είναι που ετοιμάζονται να ξεκινήσουν και να πλησιάσουν προς την πλήμ. Θα πάω σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Γραμμές ανοιχτές, εννοείται, ζητάτε τραγούδια. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolute.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος, Ινκτό.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέ μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 8819.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σχολικείο στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμος στους 93.

Κάπως έτσι επιστρέψαμε 8 και 5 πρώτα λεπτά και ακούτε κόσμο στου 93-2321-0-633-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93FM Studio, παπάκι, gmail.com το email, στο facebook κόσμος Radio Ceres Greece είναι το γκρουπάκι μας, ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους επίσης στο facebook. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι πάρα πολύ αργό, αλλά και πάρα πολύ δυνατό. Ένα διωράκι ακόμα θα είμαι στην παρέα. Σιγά σιγά θα πάμε και σε ελληνικά.

πάμε να δούμε τα του δρόμου που έχουμε ώρα να τα πιάσουμε. Δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ τα πράγματα. Στα διόδια του Μονικού έχει ρεμίσει αρκετά το πράγμα και στη μεριά πηγαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη. Ένα θεματάκι το οποίο έχουμε είναι το κλασικό θέμα το οποίο εμφανίζεται στον κόμβο της Μεσοράχης. Εκεί στις τρεις κατευθύνσεις τα πράγματα είναι αρκετά κόκκινα. Το επόμενο θέμα που θα συναντήσετε είναι στο φανάρι του Σκλαβενίτη. Το φανάρι του Νέου Σουλίου είναι μια χαρά, ούτε καν που κυτρινίζει. Αρκετά μεγάλο το θέμα λοιπόν στο φανάρι του Σκλαβενίτη, αλλά ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα είναι στο φανάρι του νοσοκομείου στην ανατολική είσοδο του περιφερειακού. Σχετικά ήρεμα τα πράγματα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, λίγο κόκκινο, αλλά μην φανταστείτε κάτι το ιδιαίτερο. Ήρεμα τα πράγματα και στα φανάρια του περιφερειακού, λίγο παραπάνω έχει στο φανάρι του σιδηροδρομικού σταθμού και λίγο παραπάνω επίσης στο φανάρι των εγκαταστάσεων της Ομόνοιας. Το θέμα που υπάρχει ως συνήθως Κυριακή και νομίζω γενικότερα τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού είναι στην δυτική είσοδο του περιφερειακού με μέτωπο προς το Σιδηρόκαστρο. Εκεί είναι κόκκινα τα πράγματα και όσοι έρχονται προς την πόλη, όσοι βγαίνουν από Λευκώνα, αλλά κυρίως αυτοί οι οποίοι έχουν πλάτη στην πόλη πάνω στον περιφερειακό, εκεί είναι αρκετά δύσκολα. Κόψτε ταχύτητα. Όσο πλησιάζετε, μην πάτε και πέστε πάνω στους υπόλοιπους. Έχει φτάσει αρκετά πίσω η ουρά. Ενημερώστε με, λογικά θα έχει και τροχονό που παίρνει να βοηθάει την κατάσταση. Να είναι καλά οι άνθρωποι που βοηθάνε πάρα πολύ, ειδικότερα σε εκείνο το σημείο. Και μόνο εκεί, αλλά εκεί το ζω λίγο πιο έντονα.

Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά την εφαρμογή Pokemon Go. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο οποίο περπατάτε, έχετε ανοιχτές σας την κάμερα και προσπαθείτε να πιάσετε Pokemon όπου κι αν είστε. Κοινώς η εφαρμογή μας δείχνει τα Pokemon τα οποία μπορεί να είναι δίπλα μας. Υπάρχουν λέει άτομα τα οποία χρόνια τώρα προσπαθούν να τα πιάσουν όλα τα Pokemon. Απλά το πρόβλημα είναι ότι έχετε ανοιχτό το GPS σας. Κάποιοι μπορεί να μην το θέλετε, εγώ δεν είχα κανένα θέμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προσπαθώντας να παίξω το συγκεκριμένο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, μια και βόλτα κιόλας αρκετά. Εκείνο το διάστημα, δηλαδή περπατούσα αρκετά στο κέντρο της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να πάτησουν τα αυτοκίνητα 2-3 φορές και αναγκάστηκα να γράψω την εφαρμογή. Μην έχω κανένα κακό, διότι έβγαινα στο δρόμο τρέχοντας πίσω από το Pokemon. Μπας και το πιάσω. Πάντως αρκετοί προσπαθούν να τα πιάσουν όλα. Ακόμα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει καταφέρει να πιάσει όλα τα Pokemon που εμφανίζονται στην εφαρμογή. Περίπου ένα δισεκατομμύριο λήψεις έχει η εφαρμογή σε Android και iOS, προφανώς είναι δωρεάν. Δεν ξέρω, παίζει κανένα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το είχα παίξει πριν από αρκετά χρόνια στο Game Boy μου, το οποίο χρειάζεται να σερβίσει, είναι αλήθεια. Έχω δει πάρα πολλά επεισόδια, σχεδόν τα 500 πριν έχω φτάσει. Δεν τα έχω δει όλα ακόμα. Έχω δει όμως αρκετά. Από ένα σημείο και μετά κάπου με κούρασα, είναι αλήθεια. Ωραίο παιχνίδι, πάντως βοηθάει πάρα πολύ στο να αθλούμαστε κιόλας.

Τι ώρα τα έχουδι, εννοείται ο Λένι Κράβιτς. Πάμε σε κάτι πιο κλασικό. No New Year's Day. Του Stevie Wonder.

Έλεγα ότι τώρα στις 8.30 θα το γυρίσω στα ελληνικά. Θα ακούσουμε όμως ένα ακόμα. Διαφημίσεις και έρχομαι, ακούτε Κόσμος στους 93. Αν είστε μη φύγει κανένας, κρατάω παρουσίαση.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8:45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο camptogether.live.
3: Κόσμος στους 93.

ξεκινήσαμε με Coldplay, φύγαμε σε Maroon 5. Εδώ είμαστε στα 38 μετά τις 8. Ακούτε κόσμο στις 93. Είμαι ο Ηλίας και είναι η ώρα του παιδιού. Ένα πολύ ωραίο βράδυ, Κυριακή. Έχει δροσίσει αρκετά.

Αναμένω την επικοινωνία μαζί μου. Αναμένω τις δικές σας μουσικές επιλογές. Γραμμές ανοιχτές.

Εγώ λέγω θα παίξω ξένα καμιά ώρα. Πλησιάζουμε τη μία μισή και μάλλον θα το κόψω στις δύο ώρες. Αλλά μέχρι τότε έχουμε ώρα ακόμα. Να δω και τις δικές σας επιλογές, να δω πώς πάτε, να δω πώς επιστρέφετε. Έχουμε χρόνο ακόμα, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρεούλα. Ανοίξαμε μικρόφωνο από τις 7 και κάτι. Ένα πολύ μόνο τραγούδι από τους YouTube.

Στο βράδυ της Κυριακής, κατά διάρκεια της επιστροφής όλων μας προς την πόλη, όσοι τουλάχιστον φύγαμε, με την πόλη σιγά να ξεκινήσει να παίρνει ζωή, όσοι τέλος πάντων έχουμε μείνει μέσα στην πόλη και δεν έχουμε φύγει ακόμα για διακοπές. Πάντως δεν είμαστε και πάρα πολύ. Το πρωί βγαίνοντας να πάω προς την βιομηχανική περιοχή, είμαστε κάτι λίγοι που έχουμε μείνει.

Θα δούμε και τα του δρόμου σε λίγο και πάλι. Προς το παρόν θα συνεχίσουμε με μουσικές. Να πιάσουμε και μια μπαλάντα. Πλησιάζει 9 παρά η ώρα. 9 παρά 10 σχεδόν. 13. Για πέστε μου, πήγατε για μπανάκι σήμερα. Τι κάνατε? Άσε να ζηλέψουμε λίγο. Για εμάς που δεν πήγαμε για μπάνιο. Δεν λέω τίποτα για το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι ένας από τους ύμνους, είναι από τα αγαπημένα μου. Να μην συζητήσουμε καν για τον Φιλ Κόλινς.

πώς να διακόψεις τώρα τέτοιου είδους τραγούδια από τον αέρα για να μιλήσεις για την κίνηση στους δρόμους. Δεν είναι να τα κόβεις, δεν είναι να τα αφήνεις. Είναι τραγούδια με τα οποία εγώ τουλάχιστον έχω τεράστια δυναμία. Και νομίζω ότι μπορώ να τα μεταδίδω συνεχώς και να σας κάνω να βαριέστε. Ειδικότερα αυτό το In the Air Tonight. Νομίζω το έχω μεταδώσει πάρα πολλές φορές ήδη. Στα του δρόμου τώρα και πλησιάζοντας τις 9 ακριβώς. Το σημείο στον κόμβο της Μεσοράχης παραμένει στα ίδια όπως ακριβώς το αφήσαμε πριν από 40-45 λεπτά που ξαναείπαμε. Από εκεί και πέρα, το φανάρι του Νέου Σουλίου είναι μια χαρά. Το φανάρι του Σκλαβενίτη έχει ηρεμήσει σε σχέση με το πώς ήτανε. Έχει ηρεμήσει αρκετά και το φανάρι του νοσοκομείου. Πάλι έχει κίνηση, αλλά δεν είναι όσο κόκκινο ήτανε πριν. Απλώς κυτρινίζει, αυτό πάνε να πει ότι κόβετε ταχύτητα και περνάτε με μία-δύο φορές αφού σταματήσετε. Το ίδιο ακριβώς στο φανάρι του σιδηροδρομικού σταθμού και στο φανάρι πηγαίνοντας προς την Ιγρήτα. Το σημείο στον Λευκώνα είναι αυτό το οποίο μας απομένει, στην δυτική είσοδο του περιφερειακού, που και εκεί έχει μαζευτεί, αλλά εκεί το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει.

Πάμε και σε αυτό και σε 9 και μετά νομίζω ότι θα σας πάω σε ελληνικά για να κλείσουμε την τελευταία ώρα με ελληνικά. Μια ωρίτσα στην παρέα. Ακούτε Ράδιο Κόσμος 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυψης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, το site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Κόσμος στους 93.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Επιστρέψαμε 9 ακριβώς. Ακούτε Κόσμο στο 93. Τρία μικρά σποτάκια ήταν αυτά τα οποία παίξανε. Η μολιά είναι η ώρα του παιδιού. Μέχρι τις 10 θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας. Η επικοινωνία μαζί μου στο 2321-06-33-33. Το σταθερό τηλέφωνο σταθμού είναι αυτό. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook το γκρουπάκι Κόσμο Radio Series Greece. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ. Εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στην λίστα των φίλων, θα πρέπει να μανεστήσετε γράφοντας στην αναζήτηση Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με το νους. Ξεκινάμε την τελευταία μας ώρα με Pixlax. Αντίο αγάπη διχασμένη. Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, πάρα πολύ λυπητερό.

Με ρωτάτε για τον καιρό. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και σήμερα το καταλάβαμε, το νιώσαμε καλά. Αύριο θα ακουμπήσουμε τις 36 το μεσημέρι. Ένας άνεμος περίπου των 2 με 3 μποφόρ θα υπάρχει καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Για την Τρίτη τους 37 το μεσημέρι, την Τετάρτη 36, την Πέμπτη 34. Αυτό το αεράκι 2 με 3 μποφόρ θα υπάρχει. 35 την Παρασκευή. Για το Σάββατο ακόμα δεν έχω εικόνα. Γενικώς κάπως έτσι θα πάμε. Υποψία από σύννεφα αύριο το μεσημέρι από τις 12 μέχρι το απογευματάκι. Δεν βλέπω βροχή. Από εκεί και πέρα ο ουρανός θα είναι καθαρός. Άρα μια χαρά καλοκαιρινός καιρός για όσους σας αρέσει. Ας ρίξουμε ρυθμούς. 9 και 10 πρώτα λεπτάκια. Μου η Λία στην ώρα του παιδιού. Επιστρέψατε περισσότεροι. Έχει θεί κίνηση στο κέντρο της πόλης. Φανταστείτε και ότι γίνεται χαμός έτσι. Απλά περνάτε παραπάνω.

έκλεισε το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα, η στίχη της Ελένης Γιώγα, έπαιξε σε ομώνυμη σειρά σε ιδιωτικό κανάλι πριν από αρκετά χρόνια, ο τίτλος Alma Libre. Πάμε και σε Μίλτο. Μίλτος Πασχαλίδης, Συνικακές Συνήθειες. Είναι ένα τραγούδι που μου θυμίζει τα φοιτητικά μου χρόνια. Έχουν περάσει αρκετά από τότε που τελείωσα. Το 5 μπήκα, το 2005 τελείωσα, όντας αιώνιος φοιτητής το 2014. 12 χρόνια από τότε που τελειώσαμε. Πώς πέρασαν? Νεράκι. Πάντως αυτό το τραγούδι θυμίζει πολλά από τα φοιτητικά μου απογεύματα.

που λέει κάτι απογεύματα με καφέ. Αυτό που μαζευόμασταν πάλι είτε έξω, είτε στα σπίτια, είτε θα παίζαμε επί τραπέζια, είτε θα κανονίζαμε για να βγούμε το βράδυ, που μας ήταν και Δευτέρα, ας ήταν και Τρίτη, ας ήταν και Κυριακή. Κάθε βράδυ θα μπορούσαμε να ήμασταν έξω. Νοσταλγικά θα έλεγα τα χρόνια τα φοιτητικά. Νομίζω δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Είναι γνωστή η αδυναμία που έχω στα τραγούδια του Πασχαλίδη και είναι γνωστή η αδυναμία που έχω και σε αυτά του Χρήστου Θηβαίου. Αυτός θα είναι και το επόμενο σπαρακτικό τραγούδι.
1: Φως της μουσικής που ταξιδεύεις.
0: Νομίζω ότι έχοντας τα ακουστικά και τραγουδώντας τη διαπασόν, πες να μ' ακούτε όσοι περνάτε από κάτω, στα ψηλά της πλατείας του Μπόριου. Τρομάξτε.
1: Ζωθοφός.
0: Παντελώς παράφωνος τραγουδώντας. Ουταξ...

όταν το βαραίνουμε, ξέρετε, το ρίχνω άλλο και νομίζω ότι πέφτει πάρα πολύ ολονών η διάθεση. Ίσως να μπαίνουμε και παραπάνω σε σκέψεις από ότι θα μπαίναμε κανονικά. Είναι και βράδυ Κυριακής, αύριο είναι και εργάσιμη. Κάποιοι δεν έχουμε πάει σε άδεια ακόμα. Καταλαβαίνετε. Θα σας πάω σε αυτό το οποίο έχει γράψει ο πρίγκιπας. Ο πρίγκιπας της ελληνικής ροκ σκηνής. Τα λόγια του Ανδρέα Θωμόπουλου.

ένα τραγούδι το οποίο με το που ξεκινάει καταλαβαίνεις το ύφος του. Ας μην αρχίσουμε να λέμε τους στίχους, τους ξέρω απ' έξω, τους έχω γράψει εκατομμύρια φορές. Τους έγραφα οπουδήποτε έβρισκα, είτε αυτά ήταν η θρανία μου, είτε αυτά ήταν τα βιβλία μου. Σχεδόν σε κάθε βιβλίο θα είχε τους στίχους από το να μ' αγαπάς.

0: να ξανά.
1: Με ρωτάτε διάφορα, ποιο είναι το αγαπημένο μου κομμάτι αγουδιού, ας πούμε. Ποιο είναι το αγαπημένο μου, Εκεί πέρα που λέει, κοιτάζοντας μέσα στον καθρέφτη, βλέπω ένα πρόσωπο γνωστό και ίσως η ασχήμια του να φύγει μόλις πληθώ και ξυριστώ. Ναι. Νομίζω ότι αυτό με αντιπροσωπεύει. Όπως επίσης και το σου γράφω πάλι από ανάγκη. Η ώρα 5 το πρωί που πάει να πει ότι είμαστε τόσο ερωτευμένοι που ξενυχτήσαμε και στις 5 ώρα το πρωί, αφού είδαμε που είδαμε με τις σκέψεις μας, αποφασίσαμε να επικοινωνήσουμε τότε με αυτόν τον τρόπο. Το 1979 γράφανε γράμματα και δεν ξέρω αν το τηλέφωνο ήταν σε φάση που είχαν για πάρα πολύ. Τέλος πάντων, την ώρα το μόνο που θα μπορούσε να κάνει ήταν να γράψει ένα γράμμα και να το πάρει ο παρέλειψη του κάποιες μέρες αργότερα. Πολύ ρομαντικό.

Και μ' αρέσουν τα ρομαντικά, το έχετε καταλάβει. Πριν μπω στο τελευταίο μισάωρο, θα ακούσουμε τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Θα πάω στα διαφημίσεις και θα επιστρέψω για το τελευταίο μισάωρο.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε γυμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μια μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Η Ford Καλαθάς εξκευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 23 21 0 65.

0: και 6973 30 87 71.
1: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη. Για σχολικά.
4: Κόσμος στους 93.
5: Ακούτε Κόσμος στους 93. Επιστρέψαμε 34 λεπτά και μετά τη 9. Είμαι ο Ηλίας και φυσικά είναι η ώρα του παιδιού. Από τις 7 και κάτι ανοίξαμε τα μικρόφωνα. Πλησιάζει 10 η ώρα. Μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα. Μέχρι τις 10 θα μπορείσω τα αυτάκια σας. Η επικοινωνία μαζί μου 23-21-06-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας 93studio@gmail.com. Στο Facebook Cosmos Radio Ceres Greece. Έχω ώρα να μπω, να δω αν μου στείλατε κάτι και εκεί. Εκεί είναι το κουρπάκι, μπορείτε να αποστάρετε ό,τι τραβάει. Κούλα σας, ενώνυματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ. Εκεί που αν θέλετε να μου στείλετε μήνυμα θα πρέπει απλώς να με αναζητήσετε γράφοντας στην αναζήτηση Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Χαμηλά θα συνεχίσουμε και το τελευταίο μισάωρο. Μπάλαντες θα ακούσουμε. Αυτή είναι η Ρο με ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Έτσι είμαι εγώ.

Τι ωραίο. Καιρό είχα να τα ακούσω. Πάμε στον Κώστα Τουρνά. Εν τω μεταξύ δεν έχω ιδέα αν είναι και τα υπόλοιπα παιδιά. Νομίζω μόνο ο Βασίλης συνεχίζει πλέον. Η Καλακίδα σταμάτησε την Παρασκευή. Δεν ξέρω για την Κέλτην Εμμανουηλίδου και την Νικολίνα τα πρωινά. Η αλήθεια είναι αυτή. Μιλήσω λίγο και με την Κική και την Αντζελίνα. Θα συνεχίσουν τα παιδιά. Εγώ να σου πω, παιδιά, ότι την Τρίτη θα σταματήσω για καλοκαίρι τις εκπομπές.

πολλαρίνα, ναυτάκι το γλυκό νερό. Σε πιάνει μη το πεις αλλού, σαν γάτα η λαμαρίνα, και σε σαστίζει ξαφνικό προβέτσο του καιρού. Σε πιάνει μη το πεις αλλού, σαν γάτα η λαμαρίνα, και σε σαστίζει

Ελπίζω να γυρίσατε όλοι καλά. Ελπίζω να είναι όλα μια χαρά στο δρόμο. Δεν ξανανοίγω τώρα 10 παρά 10 τους χάρτες. Δύο τραγουδάκια ακόμα. Έτσι και να χαιρετήσουμε. Από την τελευταία δουλειά των Pixax. Σαν να μην κρίνει ο κόσμος.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαιρετήσω. Σχεδόν τρεις ώρες τα είπαμε σήμερα. Ξέδωσα και εγώ. Νομίζω ότι ήσταν και εσείς καλά το διωράκι, το ράκι το οποίο περάσαμε παρούλα. Πάρα πολύ μεγάλο το ευχαριστώ για την παρόλα την οποία μου κάνατε. Αρκετά τα τηλεφωνά σας, αρκετά τα μηνύματά σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα. Να πω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να σας χαιρετήσω για καλοκαίρι. Όχι ακόμα. Θα σας χαιρετήσω την Τρίτη. Έτσι, την Τρίτη θα κάνω κανονικά εκπομπή και θα είναι η τελευταία για φέτος. Μετά θα σταματήσουμε για διάστημα, περίπου 20 μέρες λέω να το κάνω. Και εκεί γύρω στις 25 Αυγούστου σιγά σιγά να αρχίσουμε να μπαίνουμε πάλι σε κανονικούς ρυθμούς. Άρα, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος πάλι θα είμαστε το απόγευμα της Τρίτης 6 με 8. Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα παιδιά. Θυμάμαι το Βασίλειο ότι θα συνεχίσει το σπάκι και την επόμενη εβδομάδα. Η Καλακίδα σταμάτησε, ο Τσαούς σταμάτησε. Δεν είμαι σίγουρος για την Κέλλη Μανουλίδου, την Κικίτη Χατζηπαυλίδου και την Αντζελίνα την Ανδρεάδου. Όπως και να έχει, θα τα μάθουμε μέσα στην εβδομάδα. Την Τρίτη θα σας έχω νέα και για τα υπόλοιπα παιδιά. Καλό βράδυ να έχουμε. Θεού θέλοντος και Βασίλειο επιτρέποντος τα λέμε την Τρίτη. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Ελπίζω να γυρίσατε όλοι σοβαροί και ασφαλείς. Τελευταίο τραγούδι, η Παύλινα Βουλγαράκη. Δεν είπες κάτι, ένα τραγούδι από το 2019. Άντε, bye.

0: από τραύμα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Ερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Ed Stoker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Κάπτεν, Psycho Break, Μπαλοθάις, Γκέμα, Εμπάργκο, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
3: Okay, πίσω στο θέμα
2: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Ερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός, Κουζίνα Μπαρ.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, ο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμογελό και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρέατα που τα ψήνουν πραγματικά μας για της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γονή και αύριο θα delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: Κόσμος στους 93.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: κόσμο στους 93.
1: Από πολύ μικρή, το μόνο που με ενδιέφερε και αφού που έλεγα στους φίλους μου ότι όταν θα μεγαλώσω θα γίνω τραγουδίστρια.
2: Τόσο απλά.
1: Βέβαια, υπάρχει σίγουρα δευτερόλογη οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν ένας σπουδαίος τάλτης και τραγουδούσε πολύ καλά τα παραδοσιακά τραγούδια. Η Νάουσα βέβαια ως τόπος καταγωγής με όλη αυτή τη σπουδαία παράδοση έπαιξε ρόλο πολύ σημαντικό. Και όλη η οικογένεια, όλη η οικογένεια.

0: 10:30.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κάθεται στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Δεν το ξαναπείς πια, είδη με το άχρηνο αρσενικό. Πεθαίνω στη μονή για να είμαι αρσενικός. Τα παντελόνια που φοράει ο κύριος Λάμπης.
1: Α, τίποτε άλλο.
0: Εν τι άλλο.
2: Κόσμος του 93.
3: Η μάνα μου τη φώναζα μητέρα, αργότερα τη φώναζα πατέρα. Αυτός που να ήταν περπάτησε με στον

0: στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: στο κέντρο του κόσμου κρύβεσαι.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

τέλους. Κι ας μη μου βγει, κουραστήκα πολύ να το παίζω δυνατή. Τις νύχτες το κενό μου δεν έχει πάτο. Τα θέλω και τα πρέπει μου μαλώνουν δίχως αύριο. Κλείνω τα μάτια, πέφτω να κοιμηθώ.

μέσα νηστική που τρώει και ψέμα. Μα δεν αρκεί, γιατί το βράδυ χτυπάει κι όλο κι απλώνεται, βρίσκει τον τρόπο να με ρουφάει. Οι φίλοι μου, οι γύρω μου δεν είναι κα. Το λέμε ψηθίζοντας τις βόλτες τα κρυφά. Αν το

ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε και με τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς πολύματα που μυρίζουν άσχημα. Προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευές. Δεν και μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Και μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνω σε σένα. Μου λες τα μάτια.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας παραμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβεντιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη τους και τη λεπτεπίδεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θέλησαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μια μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή.

στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που μπαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

αρέσει τους διαμάντια και ρουμπίνια. Τι ονειρεύτηκες, παντρεύτηκες, σταρώ. Μα δίχως δέντρο πως να κόψεις μανταρίνια. Χωρίς βροχή πως να αγαπήσεις το νερό. Όλα τα κάστρα σου στη θέση τους για χρόνια. Ψηλά ψηλά όπως τα είχες φαντάσει.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα ήλια. Πάρτε τη φιλοζωή.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό το αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.